Μα κυριέλα μου η Βιέννη του να παγώ σου. Οι λοσόμπρες εν πύρια μισό αρτέ. Λόγω μου σε τα δουλειά.